Πρέπει να πάνε, δύο παπά, γυρνήτησα μια και ήξερα τη λαπάνια και εγώ έρα ας φέρε χνήσκο να τα. Η κύριε μου αγαπά καλπίνια τα ρικούν της διεθαϊτά της μονακουρίουαν, κουατεχμάντα. Η κύριε σαν της και εγώ έρα ας. Αν καρίνι, σαϊτάουαν, η κύριε να της παχαρπίνια μονάς περνήκανα. Buenos días para caro siervos del Evangelio, siervos del Señor. Η σαν της μη και παχαρπί, αλμός χελκάτα, αβατσιούν καίου παινίντα, α. Μετά τα χέρια πει το μίστα να είμαστε να παρήγω στην τσίσμα. Στην τσίσμα ήταν πάει καλιά να πάει κουίτα και ασκήρκα ίντσι σου μάχουν αλιατάνια. Τσίσπι σου ακούει πάει πάει άσου αλλιμπώνει κάρκα. Α? Στην τσίσπι σου ακούει πάει κανοκάν τσίσπα και ασκήρια σου μου διόν τσίσπα αμήν και η Νικολάτα. Μην είχαμε εσπέρα αιούδα διός, μου εσπάσιλ. Bueno, ahí están chis, pues yo creo que manan fácil ya chis. Y manan te ir una con otra cancha chiri. No que hay chis, pues ya y matan pinzan chis y gunchis. Aquí en Paj, manan pas. Y están chis, pues yo creo que chis. Chin, chia, guancho. Es que nada, en verdad, pues monar son chis. Ahí, chis, ves, tío, ahí están chis, ja. Ya chis, van chis, mi. Nada, me suye, ahí con un chista. Ahí, pues yo creo que confiar. Esperar anchi al ingreso para que no haya no fácil ya chaca es ya que un pin de pico una panaycona minche y con una tapa de tari corca al inchmanacho su ya que igual inchmanacho si vale la pena esperar en Dios si demasiado al imbric y mi tari corca minche y con una tapa de chispa que ninguna